Two.

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλες και όλους. Σάββατο 1 Αυγούστου του 2026 έχουμε μπει στον 8ο μήνα του έτους. 4 μήνες πριν φύγει και το 2026. Έχει περάσει πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια. Παραπάνω από το μισό αυτού του χρόνου. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι ο Δημήτρης Μελίσης πίσω από τα μικρόφωνα και θα βρίσκεται μαζί σας από τις 4 μέχρι και τις 6 σε ένα δίωρο αφιερωμένο στην επικαιρότητα, ένα ενημερωτικό, καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του EOC Web Radio. Το τελευταίο είναι πολύ πιθανό να είναι αυτό το Σάββατο του καλοκαιριού με εκπομπή, καθώς τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 2 εβδομάδες δεν θα υπάρχει εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Επομένως θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες ώρες. Η αλήθεια είναι πως είναι πολλά τα μέτωπα στα οποία υπάρχει δισογραφία, φυσικά στις μικρές εθνικές ομάδες που πάντα εκεί κινείται το ενδιαφέρον μας, αλλά και γύρω-γύρω στο συλλογικό επίπεδο, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάντα η επικαιρότητα είναι πλούσια και εδώ είμαστε για να πούμε όσα περισσότερα γίνεται.

Και φυσικά δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την Εθνική Εφήβων, η οποία πριν λίγα λεπτά ολοκλήρωσε το σημερινό της παιχνίδι, το παιχνίδι για τις θέσεις 5-8 που της δίνει το εισιτήριο για να διεκδικήσει την πρόκριση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού επικράτησε το Ισραήλ με 84-64 σε άλλο ένα παιχνίδι, ένα από τα πολλά σε αυτό το τουρνουά, είναι η αλήθεια, και όλα θα λέγαμε της Εθνικής, όπου ήταν ανώτερη, ωστόσο αυτή τη φορά κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που πήρε και έπαθε και έμαθε, θα μπορούσαμε να πούμε, από το Ισραήλ. Την πρώτη αγωνιστική ουσιαστικά ήταν μια ανατροπή 9 πόντων στο τελευταίο 1,5 λεπτό που πόνεσε πάρα πολύ την Εθνική. Αυτή τη φορά, από τη στιγμή που η ομάδα του Κότς Κροπολή θα πήρε το προβάδισμά της, δεν το ξανάχασε, το διατήρησε και έφτασε σε μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία της δίνει την πρόκριση για να διεκδικήσει αύριο την 5η θέση στο φετινό Ευρωμπάσκετ, η οποία σε άλλα Ευρωμπάσκετ μπορεί να μην σημαίνει κάτι, στο συγκεκριμένο σημαίνει πάρα πολλά, καθώς όπως θα γνωρίζετε, ακόμη και αν δεν γνωρίζετε, θα το πούμε, οι 5 ομάδες κορυφές αυτό το τουρνουά, δηλαδή 5 πρώτες στην κατάταξη του φετινού Ευρωμπάσκετ Under 18, παίρνουν την πρόκριση για το παγκόσμιο Under 19, το οποίο θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Τσεχία, στο Παρτούμπιτσε της Τσεχίας, και έτσι η εθνική μας ομάδα απέχει μία νίκη από την πρόκρισή της στο παγκόσμιο. Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα θα μπορούσε κάλλιστα σήμερα να παίζει για μετάλλιο, να παίζει για την πρόκρισή της στον τελικό, να διεκδικεί την πρόκρισή της απέναντι στη Σλοβενία σε 9,5. Παρόλα αυτά, εκείνο το πολύ κακό, θα λέγαμε τελευταίο 13 λεπτό, ήταν, για να το πάμε χοντρικά, τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, σε αγωνιστικό χρόνο πάντα, απέναντι στην Ισπανία, ήταν αυτό που στήχησε στην Ελλάδα την πρόκριση στους ημιτελικούς. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή προκρίθηκε στο παιχνίδι για τις 5 και 6, καθώς επικράτησε με 84-64 του Ισραήλ σε ένα παιχνίδι που κορυφαίος ήταν ο Ηλίας Χαϊδεμένος, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στο τουρνουά με 16 πόντους, 6 rebound, 8 assist και ένα κλέψιμο σε 23 και 10 συμμετοχής. Ακολούθησε με 14 ο Ζούπας, ο οποίος πήρε πάρα πολύ χρόνο και χρόνο που δεν είχε πάρει στα προηγούμενα μάτς, 23 λεπτά αγωνιστική ο Άγγελος Ζούπας, 12 πόντους πρόσθεσε ο Πούλος χωρίς να σουτάρει τρίποντα. Εδώ πέρα ήταν το ενδιαφέρον στοιχείο της αναμέτρησης σε κομμάτι παιχτών, 12 πόντους σε 18 λεπτά για τον Πούλο, ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Στέφανος Γκίκας, ο οποίος αγωνίστηκε 18 λεπτά. Γενικότερα ο κότς Σκροπολίθας θέλησε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίχτες, να το μοιράσει. Χαρακτηριστικό αυτού ότι μόλις δύο παίχτες δεν αγωνίστηκαν πάρα από 10 λεπτά, ο Ασημένιος αγωνίστηκε ακριβώς 5 λεπτά, ενώ ο Χρήστος Βενετίδης αγωνίστηκε 9 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν μίνιμουμ 14 λεπτά στο παρκέ. Γενικότερα ο Βασίλης Σκροπολίθας ήθελε να δώσει χρόνο συμμετοχής σήμερα σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα μάτς, σε ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο είχε σημασία για την νίκη, δεν ήταν απλά ένα μάτς κατάταξη, είναι ένα μάτς το οποίο αφήνει ζωντανές τις πολύ υψηλές πιθανότητες που έχει η Ελλάδα για να καταταχθεί πέμπτη στο φετινό Ευρωμπάσκετ και να πάρει την πρόκριση για το παγκόσμιο. Και αυτή η νίκη με 84-64 της δίνει αυτό το προνόμιο. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρο έμεινε χαμηλά σε πόντους, είχε 8, αλλά μάζεψε 10 rebound, μοίρασε και 2 assist σε 29-49 συμμετοχής. Ήταν ο παίχτης που είχε τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Από εκεί και πέρα, 2 πόντι με 1 rebound ήταν η στατιστική του Αλέξανδρου Θωμάκου. 8 πόντους με 3 rebound, 1 κλέψιμο και 1 block είχε ο Αλέξανδρος Σκληρός, ο οποίος βέβαια ήταν άστοχος, είχε 3 στις 9 εκτελέσεις. Ο Βαγγέλης Μπουζούλας είχε 9 πόντους με 5 rebound και 3 assist. Ο Βασίλης Χαρτόνας 5 πόντους με 3 rebound, και από εκεί και πέρα 2 παίχτες μόλις δεσκόραραν, ο Χρήστος Βενετίδης και ο Θανάσης Σημαίνιος, που ήταν και μοναδικοί που αγωνίστηκαν κάτω από 10 λεπτά. Ο Βενετίδης είχε 0 στα 3 δίποντα, 5 rebound όμως και 2 assist, βοήθησε σε άλλους τομείς, ενώ ο Θανάσης Σημαίνιος είχε 0 στα 2 τρίποντα, 2 rebound, 2 λάθη και 1 block
σε αυτά τα 5 λεπτά που αγωνίστηκε. Όσον αφορά το Ισραήλ, να αναφέρουμε και εδώ, 14 πόντους είχε ο David Moses με 7 rebound αλλά και 5 λάθη. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα πάνω στον έναν εκ των δύο αστέρων του Ισραήλ η εθνική μας ομάδα. Ο έτερος αστέρας του Ισραήλ έμεινε χαμηλά, ο Αβίβ Αρόνοφ, μόλις 3 πόντους με 1 στα 4 σούτ, 15,5 λεπτά έπαιξε βέβαια μόλις ο Αρόνοφ, ο οποίος έκανε 4 λάθη, διότι είχαν τα 9 από τα 16 λάθη που είχε συνολικά το Ισραήλ στην αναμέτρηση, και αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά που έκανε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αμυντικά πάνω στους δύο πιο επιδραστικούς παίχτες της Εθνικής Ισραήλ. Όσον αφορά τους υπόλοιπους διψήφιους της ομάδας, σε 13 πόντους είχε ο Ρομ Στόλερ με 8 στις 10 βολές, 11 πόντους ο Ρεν Τρούσκιν και τέλος 10 πόντους ο Κερέμ Ασκενάζι.

Ο αντίπαλος της Ελλάδας λοιπόν στο αυριανό παιχνίδι για τις θέσεις 5-6. Φυσικά δεν γνωρίζουμε ακόμη. Α, όχι, γνωρίζουμε την ώρα. Στις 4.30 θα είναι το παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην ομάδα που θα προκύψει από το παιχνίδι στο, ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 1/4 από τώρα, κάτι παραπάνω από 1/4. Γερμανία-Τουρκία, Γερμανία η οποία στην προηγούμενη φάση, στα προημιτελικά, αποκλείστηκε με ήττα από την Γαλλία με 76-61, ενώ η Τουρκία αποκλείστηκε επίσης με εύκολη ήττα από την οικοδέσπινα Ιταλία με 76-59. Επομένως, οι δυο τους παίζουν απόψε για την πρόκριση στο παιχνίδι για τις θέσεις 5-6, όπου υπενθυμίζουμε, επαναλαμβάνουμε ότι ο νικητής του αυριανού μάτς που θα γίνει στις 4.30 θα πάρει και την πρόκριση για το παγκόσμιο Under 19, εκεί όπου από την Ευρώπη προκρίθηκαν ήδη οι ομάδες που παλεύουν για το μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση: η Γαλλία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Ενώ φυσικά είναι εκεί και η Τσεχία ως οικοδέσποινα.

Φυσικά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στην Εθνική των Νεανίδων, η οποία χθες ξεκίνησε την διαδρομή της στο Ευρωμπάσκετ Under 18 β' κατηγορίας με μοναδικό στόχο την άνοδο στην Α κατηγορία της διοργάνωσης. Η διοργάνωση η οποία διεξάγεται, η Β' κατηγορία δηλαδή, φετινή στην Τούρτσεα της Ρουμανίας. Η Ελλάδα η οποία αντιμετώπισε χθες την Μεγάλη Βρετανία σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν από τη μία άποψη του νομίσματος, θα μπορούσαμε να πούμε, η χειρότερη δυνατή αρχή, καθώς η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, αν όχι το μεγάλο φαβορί, για την άνοδό του στην Α κατηγορία, αν και υπάρχουν και άλλες χώρες τους σε άλλες ομίλους. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και καλύτερη δυνατή αρχή, ώστε τα κορίτσια να μπουν δυναμικά και να πάρουν ψυχολογία σε περίπτωση σε ενδεχόμενο νίκης, η οποία ήρθε σε ένα μάτς το οποίο η Μεγάλη Βρετανία βρέθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά μπροστά στην τρίτη περίοδο. 44-54 ήταν το σκορ της τρίτης περίοδου, με την Μεγάλη Βρετανία σε εκείνο το διάστημα να έδειχνε ότι ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση, με αυτό το 29 υπέρ της επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο, παρά το πολύ καλό ξεκίνημα της Ελλάδας, η οποία προηγήθηκε με 20-12. Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Μεγάλη Βρετανία κατάφερε να αντιδράσει και να ρίξει την διαφορά στον πόντο, στο 35-34 δηλαδή, στο ημίχρονο. Και από εκεί και πέρα, με ένα τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο κυριάρχησε, κατάφερε να μπει στα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης με απόσταση 10 πόντων. Ωστόσο, εκεί μπροστά βγήκε η άμυνα για την εθνική μας ομάδα, όπως είχε πει και ο Βασίλης Μασλαρινός εδώ στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η Εθνική Νεανίδων, η οποία θα πάει με αρχή της την άμυνα, και κάπως έτσι συνέβη στην τελευταία περίοδο. Το επιμέρους σκορ ήταν 24-9 και έτσι κατάφερε η Ελλάδα να νικήσει με 5 πόντους. Το 44-54 μετατράπηκε πάρα πολύ γρήγορα σε προβάδισμα για την εθνική μας ομάδα. Σε λιγότερο από 4 λεπτά ένα 12-0 ήταν αρκετό ώστε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να προηγηθεί, σε ένα διάστημα που οι 12 πόντοι προήλθαν από συνεισφορά της Τσιανάκα, της Ζορμπαλά, της Τουμπανιάρη και της Φουστέρη, η οποία μάλιστα πέτυχε το πρώτο καλάθι της τελευταίας περίοδου. Το παιχνίδι πια να έχει γυρίσει, η ψυχολογία ήταν υπέρ της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, πολύ γρήγορα οι Βρετανές κατάφεραν να γυρίσουν το momentum με ένα γρήγορο 4-0, με ένα γρήγορο 5-0 μάλλον, και να κάνουν το 56-54-56-59, με την Frost να είναι αυτή που βγήκε μπροστά στην κρίσιμη στιγμή. Βασικά τα αδέρφια Frost, και μάλιστα δεν είναι αυτό το όνομά τους, το επίθετό τους, είναι Guttormsdottir Frost, και οι δύο γι' αυτό είναι αδερφές, νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, και η αλήθεια είναι πως μοιάζουν αρκετά έτσι κι αλλιώς. 56-59 λοιπόν μετατράπηκε το σκορ στα τελευταία 4,5 λεπτά, με τη Μεγάλη Βρετανία να βλέπει το momentum να γυρίζει στην δική της μεριά πάρα πολύ γρήγορα. Ωστόσο, και πάλι η Ζορμπαλά και η Τσιανάκα ήταν αυτές που έδωσαν το σύνθημα της ανατροπής για την Ελλάδα. Ζορμπαλά με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο, μάλιστα στα 41 δευτερόλεπτα, έβαλε μπροστά την Ελλάδα, η οποία βρισκόταν πίσω με 63-61, έπειτα από ένα lay-up της Rogers στα τελευταία 25, αλλά στα τελευταία 41 δευτερόλεπτα, έπειτα από assist της Βίγκα, η Ζορμπαλά ευστόχησε στο τρίποντο και έβαλε μπροστά την εθνική μας ομάδα. Στη συνέχεια, η άμυνα ήταν αυτή που έδωσε ξανά τη λύση, καθώς η Rogers έκανε λάθος και η Βίγκα έκλεψε και έφυγε στον εφηδιασμό για να γράψει το 66-63 στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Time out πήραν οι Βρετανές, βέβαια προφανώς και τίποτα δεν είχε τελειώσει με 20 δευτερόλεπτα, να απομένουν και τρεις να είναι οι πόντοι της διαφοράς. Αλλά και πάλι η Μπο Guttormsdottir Frost ήταν αυτή που έκανε λάθος στην επαναφορά, και κάπως έτσι η Ζορμπαλά έγραψε το τελικό 68-63 από τη γραμμή των βολών, καθώς τα τελευταία 9 δευτερόλεπτα δεν άλλαξε τίποτα από τη μεριά της Μεγάλης Βρετανίας. Και κάπως έτσι η Ελλάδα ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο στο φετινό Ευρωμπάσκετ, νικώντας ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί, και ίσως το μεγάλο, όχι το μεγάλο φαβορί, το ένα από τα τρία φαβορί σίγουρα του δικού μας ομίλου. Πρώτη σκόρερ και μοναδική διψήφια ήταν η Ζορμπαλά, η οποία το πήρε πάνω της, 27 πόντι, 4 rebound και 2 κλεψίματα σε 34 λεπτά συμμετοχής, 7 στα 17 σουτ με 6-15 δίποντα, 1-2 τρίποντα και 12 στις 15 βολές. Η Ζορμπαλά, η οποία θα είναι σίγουρα το βαρύ χαρτί επιθετικά της Ελλάδας,
Αυτό φάνηκε και από τα φιλικά έτσι κι αλλιώς. Στις υπόλοιπες παίκτριες άγγιξαν το διψήφιο αριθμό η Τσιανάκα και η Βίγκα που είχαν από 9 πόντους κάθε μία. Ωστόσο αυτό το 1 στα 5 και 1 στα 6 που είχαν αντίστοιχα πίσω από τη γραμμή των 6.75 ήταν καθοριστικά για να μην τους δώσουν το διψήφιο αριθμό. Και μάλιστα τα στατιστικά σου ήταν πάνω για το ίδια. Η Τσιανάκα είχε 3-7 δίποντα, 1-5 τρίποντα και η Βίγκα 3-7 δίποντα, 1-6 τρίποντα, δηλαδή ένα τρίποντο παραπάνω που εκτέλεσε η Βίγκα ήταν αυτό που χάλασε έτσι το 4 στα 12 και για τις 2 με 9 πόντους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες παίκτριες, 8 πόντους με 2 κλεψίματα είχε Ευθυμία Φουστέρη, η οποία πάντως είχε 0 στο σύστημα αξιολόγησης, καθώς ήταν αρκετά άστοχη, είχε 3 στα 10 σουτ και 0 στα 4 τρίποντα. 4 πόντους πρόσθεσε η Ελένη Χλιαουτάκη, η οποία μάζεψε επίσης 9 rebound και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την εθνική μας ομάδα. 2 πόντους είχε η Φαντοπούλου και 7 η Ευγενία του Μπανιάρη με 9 rebound επίσης και αυτή προσέφερε πάρα πολλά στο κομμάτι του rebound. 2 πόντους επίσης και η Ιωάννα Σαμαντά με 3 rebound και από εκεί και πέρα η Ρεβέκα Καγαρά δεν σκόραρε, η Μαριάν Προδρομίδη επίσης δεν σκόραρε και το ίδιο και η Σοφία Καμπάκα που έπαιξε βέβαια το λιγότερο χρόνο από όλες, μόλις 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα, δεν πρόλαβε καν να σουτάρει σε αυτόν τον χρόνο που συμμετείχε, ενώ η Χρυσούλα Καβελίδη δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο στην αναμέτρηση. Το πιο σημαντικό νομίζω στο παιχνίδι ήταν τα rebound, καθώς ήταν το στοιχείο στο οποίο φαινόταν πως θα υπερτερούσε η Μεγάλη Βρετανία. Παρόλα αυτά η Ελλάδα όχι μόνο δεν έμεινε, της τύχησε κάτι από νίκη καθώς πήρε το μάτς, αλλά ήταν και ανώτερη στο κομμάτι των επιθετικών rebound. Μπορεί η Μεγάλη Βρετανία να είχε 4 rebound παραπάνω, 51-47, αλλά η Ελλάδα ήταν ανώτερη στα επιθετικά rebound, είχε 20 επιθετικά rebound έναντι μόλις 13 της Μεγάλης Βρετανίας στο παιχνίδι και αυτό βέβαια δεν μετουσιώθηκε τόσο σε σκοράρισμα, καθώς η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να πήρε 7 λιγότερα επιθετικά rebound, αλλά είχε 10 πόντους έναντι μόλις 7 της εθνικής μας ομάδας, αλλά ήταν ένα στοιχείο στο οποίο έδειξε η Ελλάδα ότι μπορεί να τα βάλει ακόμη και απέναντι σε υψηλές ομάδες, αυτή η φουρνιά της Εθνικής Νεανίδων, η οποία έκανε το πρώτο βήμα και σήμερα ετοιμάζεται για το δεύτερο απέναντι στην ίσως πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, καθώς η αντίπαλος σήμερα είναι η Βόρεια Μακεδονία. Στις 9 είναι αυτό το παιχνίδι, η Ελλάδα η οποία επιδιώκει να κάνει το 2-2. Αύριο στις 6.30 είναι η τρίτη αγωνιστική απέναντι στην Σλοβακία θα παίξει η Ελλάδα, στην έτερη, στο έτερο μάλλον φαβορή του ομίλου μας, την τέταρτη μέρα Δανία-Ελλάδα στις 9 και την πέμπτη μέρα, την πέμπτη αγωνιστική, Ελλάδα έχει ρεπό καθώς στον όμιλο βρίσκονται 5 ομάδες, οπότε κάθε φορά μία ομάδα έχει ρεπό, άρα η Ελλάδα θα έχει και μία μέρα παραπάνω ξεκούρασης τουλάχιστον από τις ομάδες που θα παίξουν την τελευταία μέρα και σίγουρα από τις 2 που θα προκριθούν τουλάχιστον μαζί, από την μία μάλλον που θα προκριθεί μαζί με την Ελλάδα στις, στις 8 καλύτερες ομάδες του ομίλου, θα έχει μία ημέρα ρεπό παραπάνω από εκείνη. Στους υπόλοιπους ομίλους, η Ρουμανία και η Πορτογαλία ξεκίνησαν με θετικό τρόπο. Η Ρουμανία επικράτησε με 81-55 το Αζερμπαϊτζάν και η Πορτογαλία με 57-45 της Ολλανδίας. Ρεπό είχε η Ισλανδία. Στον δεύτερο όμιλο, Ισραήλ, Ελβετία 72-66 και Ουκρανία-Νορβηγία 64-59, ρεπό είχε η Βουλγαρία. Και τέλος τον τρίτο όμιλο, Αυστρία, για να δούμε, ναι γιατί έχουν γίνει εδώ πέρα παιχνίδια, γι' αυτό η Αυστρία και η Λιθουανία είναι πρώτες με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, η Εστονία ακολουθεί με 0-2 και το Λουξεμβούργο με την Ιρλανδία έχουν 0-1 ρεκόρ.

Στο παιχνίδι που αφορά την εθνική μας ομάδα των εφήβων, γιατί από εκεί θα μάθει τον αντίπαλό της για το αυριανό παιχνίδι της πέμπτης θέσης στο Ευρωμπάσκετ στις 4.30 αύριο Κυριακή. Γερμανία-Τουρκία 19-27, πλησιάζουμε στα μέσα της δεύτερης περίοδου στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν μπει με ένα 9-0 στην τρίτη περίοδο, εδώ και 4 και κάτι δεν έχει σκοράρει η Γερμανία. Από την Τουρκία ξεχωρίζει μέχρι στιγμής στο σκοράρισμα ο Ντάρος Καρουτάσου, που είναι ουσιαστικά και ο καλύτερος παίχτης της Τουρκίας στο σκοράρισμα έτσι κι αλλιώς στο τουρνουά. 7 πόντους έχει με ένα rebound και 2 assist, ενώ από τη μεριά της Γερμανίας ξεχωρίζει με 8 πόντους ο Λουκάι Άντερσον, ο οποίος και αυτός είναι ο καλύτερος παίχτης στο σκοράρισμα της Γερμανίας. Τώρα πετυχαίνουν τρίποντο οι Γερμανοί με τον Λουκάι Άντερσον. Έτσι έφτασε τους 8 πόντους ο Λουκάι Άντερσον. Είχε 5, τώρα τους έκανε 8 με αυτό το τρίποντο. 22-27 και απαντάει ο Ντεμίρ Οστούρκ. 22-29 στο 15ο λεπτό. Οι Τούρκοι βρίσκονται μπροστά με 7 πόντους.

Και αφού δεν έχουμε κάτι άλλο από το κομμάτι των εθνικών ομάδων, να πάμε λίγο στο συλλογικό επίπεδο και στα δικά μας, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, που χθες με κάθε επισημότητα ή και τυπικότητα, αν θέλετε, ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Σερέλη, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα, ενώ του ευχήθηκε και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας. Το coach Σερέλης, ο οποίος έκανε και τις δικές του, έτσι, τη δικιά του αποχαιρετιστήρια δήλωση στον Παναθηναϊκό, όπου είπε ότι τελειώνει γεμάτος και ικανοποιημένος αυτήν την θητεία του στον Παναθηναϊκό μετά από αυτά τα 3,5 χρόνια που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας, όπου διετέλεσε χρέη και άμεσο συνεργάτη του coach Εργκίνα Ταμάν, αλλά και χρέη πρώτου προπονητή σε μερικά παιχνίδια κατά τη θητεία του Εργκίνα Ταμάν, αλλά και πριν έρθει ο Εργκίνα Ταμάν στην ομάδα. Ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και γενικότερα την ομάδα που τον εμπιστεύθηκε και του έδωσε την ευκαιρία αυτή, ενώ στη συνέχεια ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον Ζέλικο Μπράντοβιτς και το επιτελείο του για αυτήν τη νέα, έτσι, εποχή στην οποία έχει μπει πλέον το Τριφύλι και έχει χτίσει μια ομάδα με αρκετά καινούργια πρόσωπα. Ο κότς Σερέλης, ο οποίος αποχαιρέτησε λοιπόν τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον ίδιο τον 51χρονο τεχνικό, και είναι έτοιμος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Από το 2023 έως και σήμερα κατέκτησε 4 τίτλους με τον Παναθηναϊκό, με αποκορύφωμα φυσικά την Ευρωλίγκα του 2024 στην πρώτη χρονιά του Εργκίνα Ταμάν στην ομάδα, ενώ φυσικά ήταν παρόν στο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 2023-24 και στα δύο κύπελα που κατέκτησε επίσης ο Παναθηναϊκός, την περσινή και την φετινή σεζόν, δηλαδή το 2024-25 και το 2025-26, να το πούμε καλύτερα την περασμένη, γιατί η φετινή δεν έχει έρθει ακόμη και αυτή που θα έρθει είναι η καινούρια. Επομένως, την περασμένη σεζόν κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο με τον Παναθηναϊκό, το κύπελο Ελλάδος.

Λοιπόν, Γερμανία-Τουρκία στο ημίχρονο βρίσκονται οι δύο ομάδες. Οι Τούρκοι προηγούνται με 6 πόντους, 37-31 είναι το σκορ υπέρ τους μετά το πρώτο 20 λεπτό, με τον Ντάριος Καρουτάσου να έχει 11 πόντους με 2 rebound και 3 assist σε περίπου 17 λεπτά συμμετοχή σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, ενώ από τη μεριά της Γερμανίας μοναδικός διψήφιος είναι ο Λουκάι Άντερσον με 10 πόντους, αλλά είναι άστοχος πίσω από τη γραμμή, έχει 1 στα 5 τρίποντα. Μέχρι στιγμής η Τουρκία ελέγχει την αναμέτρηση, έχει το προβάδισμα βέβαια χάρη στην δεύτερη περίοδο συνέβη αυτό, που την κέρδισε με 19-12 μετά το 19-18 με το οποίο βρέθηκε πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο. Επαναλαμβάνουμε ότι από αυτό το μάτσα προκύψει αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας αύριο στο παιχνίδι της πέμπτης θέσης στις 4.30 είναι το μάτς. Η Ελλάδα περιμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει αύριο, με την πέμπτη θέση, δηλαδή την νίκη στο αυριανό παιχνίδι, να σημαίνει και μία συμμετοχή σε παγκόσμιο, δηλαδή στο επόμενο παγκόσμιο, το παγκόσμιο Under 19 που θα διεξαχθεί στην Τσεχία, στο Παρτούμπιτσε της Τσεχίας το 2027, η Ελλάδα επιδιώκει να βρεθεί εκεί, να δώσει το παρόν, εκεί όπου ήδη βρίσκονται φυσικά η Τσεχία ως οικοδέσποινα και οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τα 3 μετάλλια σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ισπανία.

Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα ευρωπαϊκά, γιατί η Μπεσίκτας ανακοίνωσε σήμερα δύο μεταγραφές. Η μία είναι του De Julius και η άλλη του Wenen Gabriel, δύο παιχτών οι οποίοι πέρασαν από τα γήπεδά μας. Ο David De Julius, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ από την άλλη ο Wenen Gabriel, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο δικό μας πρωτάθλημα και στην EuroLeague φυσικά. Αυτές είναι οι δύο νέες μεταγραφές της Μπεσίκτας, η οποία κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Δεν είναι μια ομάδα που ήρθε από το EuroCup για να είναι από αυτές που θα τερματίσουν στην τελευταία θέση. Μάλιστα, αν δούμε λίγο τώρα πώς έχει διαμορφωθεί το roster στις θέσεις, στη θέση του Άσου έχουν τον David De Julius, τον Devon Dodson και τον Berg Ugurlu. Στην θέση 2 τον Jalen Nowell και τον Scotty Wilbekin. Στη θέση 3 τον Dakwan Jeffries, τον Anthony Brown και τον Furkan Korkmaz. Στην θέση 4 τον Eugene Omorugi, τον Connor Morgan και τον Metejan Brisen. Και στη θέση 5 τον Wenen Gabriel, τον Ante Zizic και τον Mandis Sissoko. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχει η Μπεσίκτας και αναμένεται να κάνει και άλλη μια μεταγραφή στη θέση των guard, όπως τουλάχιστον υπάρχει σε δημοσιεύματα του εξωτερικού σαν ρεπορτάζ. Επομένως η Μπεσίκτας είναι μια από τις ομάδες οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο δυνατό πρωτάθλημα, αλλά έχει το ρόστερ για να το κάνει. Ο David De Julius, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Μούρθια και μάλιστα υπήρχε και ένα θέμα της Μούρθια με τον De Julius. Είχε κάνει ανακοίνωση η Μούρθια θα τον πάει, ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, καθώς ο David De Julius είχε υπογράψει επέκταση συμβολίου με τη Μούρθια, αλλά δεν ήθελε να συνεχίσει μετά από λίγο καιρό στην ομάδα και έψαχνε τρόπο να φύγει. Η Μούρθια έλεγε ότι μόνο αν έρθει η επιθυμητή ικανοποιητική μάλλον πρόταση για την ομάδα θα μπορέσει να αποδεσμευτεί, και τελικά έτσι έγινε και ο David De Julius είναι παίχτης της Μπεσίκτας από σήμερα, με ανακοίνωση όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Ο David De Julius, ο οποίος με τον Άρη στο παρελθόν αρρύθμισε 20 πόντους, περίπου 3 rebound και 4 assist κατά μέσο όρο στην GBL, ενώ στο EuroCup, γιατί έχει αγωνιστεί και εκεί με τον Άρη, μέτρησε 14 πόντους, 1,5 rebound και 2,7 assist κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 41,7 πίσω από το τρίποντο. Βέβαια έχει και εμπειρία από την EuroLeague. Ο De Julius, ο οποίος αγωνίστηκε για 15 παιχνίδια με τη Maccabi Tel Aviv την περασμένη, την προηγούμενη σεζόν, δηλαδή το 2024-25. Σε αυτά 15 μάτς σκόραρε 4 πόντους και είχε μία assist κατά μέσο όρο, έχοντας 2,2 μονάδες σύστημα αξιολόγηση. Προφανώς δεν είχε ρόλο στην ομάδα του Ισραήλ και πλέον βρίσκεται στην Μπεσίκτας μαζί με τον Wenen Gabriel, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Bayern, είχε 6 πόντους, 3-7 rebound και 0,8 assist κατά μέσο όρο στα 36 από τα 38 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του συμμετείχε ο Wenen Gabriel. Τα 7 τα ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, ενώ το 2024-25 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, που επίσης μέτρησε πάνω κάτω ίδια στατιστικά, δηλαδή 6 πόντους και 3,6 rebound κατά μέσο όρο με την φανέλα του τριφυλιού. Ο Wenen Gabriel, ο οποίος και αυτός έρχεται να πλαισιώσει το υπόλοιπο ρόστερ και να βοηθήσει την Μπεσίκτας να κάνει την καλύτερη δυνατή πορεία στην EuroLeague της νέας σεζόν.

Χθες ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε τα 5 φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει για την νέα σεζόν. Ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος έχει μια αρκετά έως και πολύ απαιτητική σεζόν, καθώς θα έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από απουσία μιας αγωνιστικής χρονιάς. Ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος θα συμμετάσχει στα προκριματικά του BCL και αν δεν καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους του BCL, θα προκριθεί στη regular season του FIBA Europe Cup. Επομένως, έχει εγγυημένη ευρωπαϊκή παρουσία την νέα σεζόν ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε και τα 5 φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει, τα οποία ξεκινάνε από τις 2 Σεπτεμβρίου. 2 Σεπτεμβρίου απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, εκτός έδρας, δηλαδή στο γήπεδο Γεώργιος Γεννηματάς του Πρωτέα Βούλας. Στις 5 Σεπτεμβρίου θα παίξει στο Δημήτρη Στόφαλος με τον Προμηθέα στην Πάτρα. 9 Σεπτεμβρίου με το Περιστέρι, στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπαδρέου, στην έδρα του Περιστερίου. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα παίξει με το Μαρούσι εκτός έδρας, πάλι στο γήπεδο του Αμαρουσίου, και τέλος 26 Σεπτεμβρίου ξανά εκτός έδρας με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Αυτά είναι τα 5 φιλικά που θα δώσει ο Κολοσσός Ρόδου, όλα εκτός έδρας.

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και να πάμε λίγο στην Γαλλία, καθώς βγήκε η πολύ μεγάλη είδηση ότι η Μονακό μένει εκτός των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Γαλλίας για τη σεζόν 2026-27, αφού η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε οριστικά την έφεση της Μονακό και έτσι η ομάδα του Πριγκιπάτου θα μείνει εκτός των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Γαλλίας για την νέα σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα από το Μόντε Κάρλο είχε προσφύγει κατά της αρχικής απόφασης με την υπόθεσή της να ήταν να εξεταστεί στις 20 Ιουλίου, με την Επιτροπή Εφέσεων μάλιστα να δίνει παράταση ως τις 31 Ιουλίου προκειμένου ο Σύλλογος να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με το σχέδιο εξαγοράς που είχε παρουσιάσει. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε το κλάμπ από το Μόντε Κάρλο να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και έτσι η Επιτροπή Εφέσεων επικύρωσε την αρχική απόφαση και απαγόρευσε τη συμμετοχή της Μονακό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας, με την γαλλική ομάδα βέβαια να έχει μια τελευταία έτσι ελπίδα σωτηρίας, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, καθώς μπορεί να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο αφού πρώτα ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται μέσω της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής και είναι η μόνη έτσι χαραμάδρα ελπίδας που μπορεί να υπάρχει για την Μονακό, η οποία μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση μετά την απόφαση αυτή, στην οποία λέει: η Μονακό ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του εφετείου της Γαλλικής Ομοσπονδίας με την οποία απορρίπτει η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα BetClick Elite για τη σεζόν 2026-27, δηλαδή την Α κατηγορία της Γαλλίας. Ο Σύλλογος εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής. Αυτό που είπαμε δηλαδή ότι μπορεί να κάνει και από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει αυτό τον δρόμο με την ελπίδα να καταφέρει να σώσει ό,τι σώσει και να παραμείνει εν τέλει στο επαγγελματικό επίπεδο της Γαλλίας.

Και λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να κάνουμε την τελευταία μας αναφορά στο παιχνίδι που αφορά την Εθνική Εφήβων. Γερμανία-Τουρκία 47-50, η Τουρκία σταθερά μπροστά, με τη Γερμανία βέβαια να είναι σταθερά στη διεκδίκηση του αγώνα. 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν λήξει η τρίτη περίοδος, η Ελλάδα νωρίτερα επικράτησε με 84-64 το Ισραήλ και προκρίθηκε στο παιχνίδι της πέμπτης θέσης αύριο στις 4.30, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός της, ο νικητής του αγώνα Γερμανία-Τουρκία, με τον νικητή του αυριανού μάτς που θα πάρει την πέμπτη θέση να παίρνει και την πρόκριση για το παγκόσμιο Under 19. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχει παιχνίδι και η εθνική Under 18 γυναικών, δηλαδή η εθνική νεανίδων, η οποία αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ την Βόρεια Μακεδονία στο Ευρωμπάσκετ Under 18 Β κατηγορίας που διεξάγεται στην Τούλτσεα της Ρουμανίας. Στο 1-0 το ρεκόρ της Ελλάδας που χθες επικράτησε με 5 πόντους Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε σήμερα το παιχνίδι σαφώς πιο εύκολο, αλλά πάντα θέλει την απαραίτητη σοβαρότητα, έτσι ώστε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κάνει το δεύτερο βήμα που χρειάζεται στον δρόμο για την επίτευξη του στόχου της ανόδου στην Α κατηγορία. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ο Δημήτρης Μελίσης ήταν πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες. Το EOC Web Radio ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας από Δευτέρα με το κλασικό καθιερωμένο ενημερωτικό μαγκαζίνο κάθε μέρα του EOC Web Radio, με όλη την επικαιρότητα και τον απόϊχο από το Ευρωμπάσκετ Under 18, αλλά και τον όσο συμβαίνουν στο Ευρωμπάσκετ των νεανίδων. Ο Δημήτρης Μελής λοιπόν ήταν μαζί στις προηγούμενες ώρες και σας εύχεται ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου και φυσικά καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Γεια χαρά!